0: give it to you.
1: Η εμφανσία καλακτή μου είστε λίφτες λίκης. Βοητ. Φοράει με η λαλή.
2: Σε λαχμή.